0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.

0: Nova FM.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
3: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 4. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: Βραδινός Γκάι Φες. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζήρη. Στο Nova FM.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεφη.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό

0: Cine pende.
1: More Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 107,8.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 6.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Πετάγομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
6: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τσούρικας.

Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ψυχεδελική soul, ενίοτε αποκαλούμενη και black rock. Ένα είδος της μουσικής soul το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της soul με αυτά του ψυχεδελικού rock. Έκανε την εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και συνεχίστηκε τη δεκαετία του 70 παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τόσο της soul όσο και του funk, με κύριους εκφραστές τις εκρηκτικές παραγωγές του Norman Whitfield, τους Funkadelic και φυσικά τους Sly and the Family Stone. Τι κι αν έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από τότε. Η Monophonics, αυτή η εξαμελής καλιφορνέζικη μπάντα, επιμένει soul και ψυχεδελικά. Σχηματίστηκαν το 2005, αρχικά ως μια καθαρόιμη instrumental μπάντα και πολύ γρήγορα διακρίθηκαν για το στιβαρό funk ήχο με τις στιλιστικές αναφορές στις περασμένες δεκαετίες, αλλά και το σταθερό πάτημά τους στη νέο soul σκηνή. Στις μέρες μας επιστρέφουν δυναμικά με το νέο τους άλμπουμ με τίτλο In Your Brain. Προσθέτουν στίχους στις συνθέσεις τους και ως ισότιμα μέλη της εξαιρετικής Ubiquity Records στέλνουν χαιρετίσματα στον Sly Stone και την παρέα του. There's a riot going on.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30

0: Μα τώρα γι' αυτό είναι και η ουρά και το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Nova FM.
1: Говорит и показывает Москва.
2: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.

0: Αλφα FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. More. Nova FM.

0: Viva Music.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
4: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
4: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
3: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: We're going to now pause for a commercial break.
6: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
7: Πουλούρι! Πουλούρι!
8: Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
9: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
10: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
9: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Mickey Mouse, ποντικάκι, Ants, μυρμηγκάκια, Shrek, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210 3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
2: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
6: Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
7: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
8: Nova.
9: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχει βάλει εδώ Κρισμάς και Δραμάδος εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρεφη.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα Δευτέρα. Τσακαρό Δευτέρα, το ακούς το ύφος, είναι της Δευτέρας. Έτσι. Καλή εβδομάδα, Ευβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Γεια σου Εύη, τι κάνεις?
9: Καλή μας εβδομάδα.
10: Να τα σπάσει όλα εδώ πέρα.
9: Μα δεν το θες.
10: Ή που δεν θα μιλάει, ή που θα τα σπάσει
9: θα
10: όλα.
9: Θα κάνω αυτή την είσοδο, το μπαμ ρε παιδί μου. Που λες ότι ναι, ήρθε, ναι, κάτι έγινε. Ε, δεν το θες.
10: Καλή εβδομάδα.
9: Καλή εβδομάδα.
10: 12 του μήνα, λέμε.
9: Θα το λέμε μέχρι να γίνει.
10: Τι να γίνει δηλαδή? Είναι 12 του μήνα σήμερα.
9: Όχι, θα το λέμε μέχρι να γίνει το καλή.
10: Α, το καλή, καλά, εντάξει τώρα. Λοιπόν, Δευτεριάτικο εδώ, έχουμε πολλά σήμερα όπως κάθε Δευτέρα. Έτσι εσείς που ακούτε συχνά ξέρετε, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
9: Καλέ, έχουμε.
10: Βεβαίως, έχουμε νέα από το διάστημα επίσης.
9: Και από αυτά έχουμε.
10: Στη δεύτερη ώρα. Και έχουμε και πολύ πολύ μουσική, ως συνήθως παρέα εδώ 2 ώρες.
9: Αμέ.
10: Λοιπόν, πάμε, ετοιμαστείτε, έρχονται ζώδια σε λίγο να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Καλώς ορίσατε.

0: Nova FM.
1: Λοιπόν, πάμε στα ζώδια. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάποια ποινή αν τα ζώδια δεν βγαίνουν τελικά, γιατί δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Δηλαδή θα σας πω ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια, ό,τι και να λένε, ό,τι και να γράφουν, δεν γίνεται τίποτα. Ελάχιστα πράγματα.
2: Ξέρεις ποιο είναι το δυσάρεστο, εγώ θα πω, διαπιστώνοντας από τα δικά μου, έτσι, είναι ότι τα δυσάρεστα που λένε βγαίνουν.
1: Α, βγαίνουν τα δυσάρεστα, ναι.
2: Τα θετικά δεν βγαίνουν.
1: Τα ευχάριστα δεν βγαίνουν.
2: Τα θετικά τα ψάχνεις, να τα βρεις, σου λένε, μα αφού μου είπες ότι αυτό, τίποτα.
1: Είδες που λέγαμε τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ασχολούνται πολύ με το Μαζονάκι.
2: Ναι.
1: Σε εκπομπή είδα μέχρι και τι έλεγε το οροσκόπιο του Μαζονάκη για εκείνο τον καιρό. Πώς θα πάμε το χρόνο μας για να μην ασχοληθούμε με άλλα πράγματα πιο σοβαρά? Μέχρι και για το οροσκόπιο του Μαζονάκη ασχολήθηκαν.
2: Okay.
1: Με τον άνθρωπο. Έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, γιατί πολύ μιλάμε και τρώνε το χρόνο μας.
2: Πολύ μιλάμε, πολύ μιλάμε.
1: Έτσι, να πούμε ουσιαστικά πράγματα για τα ζώδια. Πάμε.
2: Να πούμε το βασικότερο, τη βασικότερη όψη που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα είναι ότι θα μπει σε στάση ο Πλούτωνας για να γυρίσει ορθόδρομο στον υδροχό, φέρνοντας έτσι πιο βαθιές αλλαγές στη ζωή μας. Έτσι, αν με ενδιαφέρεσαι.
1: Πες το αυτό, ότι θα γίνει αυτό με τον Πλούτωνα και το χάρο, τι είπαμε.
2: Ναι, το χάρο πάνω από το κεφάλι μας.
1: Είμαι σίγουρος ότι και αυτό να το πεις. Έτσι θα το ακούσουν οι περισσότεροι.
2: Θα έχει μία βάση.
1: Λίγοι θα αναρωτηθούν ξαφνικά τι θέλει ο χάρος στα ζώδια.
2: Ο χάρος βγήκε. Λοιπόν, πάμε στα επιμέρους. Κρυαράκια, μπορεί να νιώθετε ότι κάποια πράγματα είναι στάσιμα στη ζωή σας και δεν προχωράνε με τον τρόπο που θα θέλατε. Ίσως έχει έρθει η ώρα λοιπόν να αλλάξετε πρώτα εσείς τη στάση σας απέναντι σε πράγματα και καταστάσεις για να εξελιχθούν καλύτερα και προς την κατεύθυνση που θέλετε. Ταυράκια, τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο αυτή την εβδομάδα? Σίγουρα οι προσωπικές σας σχέσεις. Είσαστε ok με τα άτομα που υπάρχουν στο περιβάλλον σας? Είναι οι άνθρωποι αυτοί που θέλετε να έχετε κοντά σας, ή μήπως πρέπει να κάνετε αλλαγές και μάλιστα άμεσα? Αυτά σκέφτεστε, ταυράκια μου. Δίδυμοι, πρέπει να οργανωθείτε, πρέπει να κλείσετε εκκρεμότητες και να βάλετε με κάποιο τρόπο και τα όρια σας. Αν νιώθετε ότι κάποιοι έχουν περάσει τα εσκαμμένα, έχει έρθει η ώρα να δράσετε και να τους πείτε μέχρι πού τους παίρνει. Καρκινάκια, έχετε αφήσει μισοτελειωμένες καταστάσεις και έχει έρθει η ώρα να τις ολοκληρώσετε, να τις τελειώσετε και να κλείσετε τα όποια θέματα υπάρχουν και χρονίζουν από το παρελθόν, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά σας. Λιονταράκια μου, ζητήματα που τα αφήνατε στην άκρη και γίνανε βουνό, καλό θα είναι να μπουν στο προσκήνιο, να εστιάσετε πάνω τους και να τα λύσετε. Μπορεί να είναι θέματα που αφορούν την οικογένειά σας ή ακόμα και το σπίτι σας. Όπως και να έχει, πρέπει τώρα να δώσετε λύση για να ξεμπερδεύετε. Παρθενάκια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρετε οι επικοινωνίες σας να είναι σαφείς και να τις διαχειρίζεστε και πολύ σωστά. Καθυστερήσεις σίγουρα θα υπάρχουν. Μην απογοητεύεστε, μην το βάζετε κάτω, γιατί μπορεί να είναι και περνάει. Ζυγή μου, έχει έρθει η ώρα για εσάς να κάνετε κάτι σαν επανεκκίνηση, να πούμε, τώρα στη ζωή σας, στα επαγγελματικά σας ή στα προσωπικά σας. Όλοι οι τομείς επιδέχονται αλλαγές. Το θέμα είναι εσάς ποιος σας απασχολεί περισσότερο και σε ποιον θέλετε να δράσετε. Σκορπιοί, είσαστε σε μια φάση που δεν θέλετε να συμβιβαστείτε με τίποτα που δεν ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό που θέλετε εσείς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν σας ικανοποιεί η σχέση σας, την αφήνετε πίσω. Αν δεν σας ικανοποιούν τα επαγγελματικά σας, ψάχνεστε για κάτι άλλο. Όπως και να έχει, σίγουρα όσο περνούν οι μέρες θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Τοξοτάκια, αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε και αφορούν τα επαγγελματικά ή τα οικονομικά σας, ίσως έχει έρθει η ώρα να τα συζητήσετε τα θέματα με κάποιους δικούς σας ανθρώπους που μπορεί να μπορούν να δουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να σας βοηθήσουν στο αδιέξοδο. Εγώ κεράκια, είναι καιρός να συζητήσετε κάποιο σχέδιο του παρελθόντος που ίσως να το είχατε αφήσει λίγο πιο πίσω. Έχει έρθει μια κατάλληλη περίοδος για να το επικοινωνήσετε εκ νέου και να βρείτε τρόπο να το πραγματοποιήσετε. Υδροχωάκια, αλλαγές θέλετε κι εσείς έτσι αυτή την εβδομάδα. Σκέφτεστε τι θα κάνετε, πώς μπορείτε να εξελιχθείτε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά και θέλετε να πάρετε πρωτοβουλίες και θα τις πάρετε με θετικό πρόσημο. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Ίσως έχει έρθει η ώρα να αλλάξετε τον τρόπο που βλέπετε κάποιες ρομαντικές καταστάσεις στη ζωή σας. Λίγος ρεαλισμός παραπάνω θα σας βοηθήσει να βγείτε ή να αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις.
1: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας.
2: Αμέ.
1: Δευτέρα. Έτσι το λες και
2: γεμίζει το στόμα σου.
1: Σκίζεται η καρδιά σου ρε παιδί μου, λες δεν μπορούσε να ήταν Παρασκευή. Έτσι.
2: Το λες αυτό ε.
1: Μα Δευτέρα. Έχουμε πει μόνο άμα κερδίσει εκείνα τα 9,5 εκατομμύρια που κέρδισε ο άλλος πριν από κάτι εβδομάδες.
2: Τότε λες
1: τι Δευτέρα, τι Τετάρτη, τι Παρασκευή. Κατάλαβες. Λοιπόν, Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Αν θέλεις να μας βρεις στα social media, μας βρίσκεις για επικοινωνία γράφοντας τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: Nova FM. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Supernova Rocks.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο Δευτέρας.
1: Καλή μας εβδομάδα.
2: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς 12
2: του μήνα. 12 Οκτώβρη, παιδιά.
1: Πόσα νιώθεις.
2: Σοβαρά.
1: 12 Οκτώβρη. Πολλές και γεμίζει το στόμα σου.
2: Πραγματικά, εγώ συζητούσα το Σαββατοκύριακο που πέρασε με φίλους και έλεγα, παιδιά, δεν έχω καταλάβει πώς πέρασε το καλοκαίρι, δηλαδή. Τι στο καλό έκανα το καλοκαίρι, γιατί πέρασε τόσο γρήγορα, δεν ξέρω. Και είμαι 12 Οκτώβρη εδώ τώρα, δηλαδή καλά καλά αρχίζουμε και σκεφτόμαστε έτσι λίγο περισσότερο και τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα.
1: Το σκέφτεσαι.
2: Έχεις αρχίσει και το σκέφτεσαι, γιατί δεν το σκέφτεσαι, γιατί.
1: Πότε πρέπει να στολίσω.
2: Όχι ρε εσύ, δεν σκεφτόμαστε αυτά. Ποιος μας ενδιαφέρει τώρα. Μιλάμε να κάνεις κάτι, να πας κάπου, να ετοιμάσεις ένα ωραίο τραπέζι. Να πας σε ένα ωραίο τραπέζι που δεν ετοιμάζουν κάποιοι άλλοι. Ξέρω και εγώ, να πας μια εκδρομή. Καλή ώρα εμείς που σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Εκδρομικά.
1: Που είμαστε γενικότερα χώρας, όπου φύγει.
2: Εντός χώρας, εκτός χώρας.
1: Εντός, εκτός και αυτά.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Οκτωβρίου, καταρχάς να πούμε πριν περάσουμε στα ιστορικά στοιχεία, ένα χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη που γιορτάζουν σήμερα. Και πάμε να δούμε τα επιμέρους του σαν σήμερα. Το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Το 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και Halske. 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenhout της Βάδης.
2: Δεν το φάγανε.
1: 1999 αναστάτωση είχε προκαλέσει τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας η συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμανλή Γιάννη Λούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος είχε δηλώσει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το συζήτησε ο κόσμος τις προηγούμενες μέρες και ίσως να μην το έχετε, να το ακούσετε για πρώτη φορά από εδώ. Έτσι, είναι αυτός ο τύπος ο οποίος έκανε γκάφα.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν γαμπρός στην Αυστραλία, χαιρετισμού στην Αυστραλία. Έτσι, και την ώρα που έδινε τους όρκους στην εκκλησία,
1: ναι,
0: έτσι, είπε το όνομα της αδερφής της γυναίκας του. Δεν είπε το όνομα της γυναίκας του.
1: Το είπε γιατί είχε κάποιο λόγο.

0: Δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Καλά, έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δεν ξέρεις τι θα γίνει, πώς θα το πάρει ο άλλος δηλαδή. Αν θα το πάρει για λάθος, αν θα αρχίσει η άλλη να είναι ζηλιάρη και να λέει έχεις κάνει κάτι με την αδερφή μου και σου ξέφυγε, ξέρω κι εγώ, κρύωση δότητας και στην αδερφή. Καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι και όλα αυτά γιατί ο άλλος δεν είναι συγκεντρωμένος εκεί πέρα που πρέπει.
1: Συμβαίνει όμως και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Πώς συμβαίνει, μωρί, το έχεις ακούσει εσύ να γίνεται πολλές φορές να μπερδεύει ο γαμπρός το όνομα της νύφης, ξέρω εγώ, με την κουμπάρα.
1: Εγώ θέλω να υπερασπιστώ τον άνθρωπο.
0: Καλά, εσύ αλίμονο τώρα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Να μπερδεύει ο άλλος, ας πούμε, το όνομα της νύφης με τις αδερφές της.
1: Εμένα μου έχει τύχει να είναι σουρωμένος ο παπάς.
0: Ο παπάς είναι
1: σουρωμένος. Και να μπερδεύει άλλα πράγματα.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν έχει κρύο υδρότα κανένα. Ούτε η νύφη, ούτε ο γαμπρός, ούτε
1: γιατί
0: η αδερφή.
1: Γιατί κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει.
0: Μα τι είναι αυτό που μου λες τώρα. Εγώ σου λέω τώρα για λάθη του γαμπρού ή της νύφης, ας πούμε.
1: Να ξεχνάνε βέρες από το άγχος τους.
0: Άλλο αυτό τώρα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Το ξεχνάς. Εδώ είναι άλλα πράγματα. Μήπως έχει γίνει τίποτα. Και μπερδεύτηκε ο άλλος, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
1: Λες. Μήπως το πάμε μακριά, μήπως είμαστε κακοπροαίρετοι.
0: Τι μπορεί να περάσει από το μυαλό της Ελληνής εκείνη την ώρα. Θυμίζω ότι και οι άλλοι είναι στρεσαρισμένοι και οι άλλοι είναι κουρασμένοι εκείνη την ώρα που παντρεύεται. Άστο να πάει καλύτερα. Πώς είναι η κατάσταση γενικότερα, δεν ξέρεις πώς θα το πάρει. Μπορεί να το πάει πολύ στραβά. Θα χαλάσει ο γάμος.
1: Λες.
0: Έτσι. Ο γάμος δεν διαλύεται επειδή κλάνει η νύφη μόνο.

0: Διάλειμμα.
1: Αμέ. Τώρα.
0: Αμέ και τρεις αμέ.
1: Αμέ, εγώ συμφωνώ. Σου δίνω την άδεια να πάμε για διάλειμμα. Τι ήθελες να σου πω, όχι δεν πάμε. Σου αφήνω ανοιχτό το μικρόφωνο. Θες να έρθω να πειράξω την κονσόλα. Τι ακριβώς θέλεις να κάνω. Να διαφωνήσω.
0: Να πεις ότι πάμε για διάλειμμα.
1: Σου είπα αμέ. Δεν σου κάνει το αμέ.
0: Όταν ανοίγει το μικρόφωνο και ακούτε αμέ, θα είναι η διάλειμμα. Λοιπόν, έρχονται οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσετε, εδώ θα είμαστε σε λίγο.
1: Γιατί συγγνώμη λογαριασμό θα σου δώσουνε.
0: Εννοείται, κανονικά. Τι.
1: Και άμα θέλουν να το κουνήσουνε.
0: Όχι, δεν θα το κουνήσεις τώρα γιατί έρχονται οι διαφημίσεις, πρέπει να τις ακούσεις.
1: Κουνήστε το. Έτσι.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 9.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Φτάσαμε μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Πουλούρι!
5: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
6: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
7: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση, για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
4: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
4: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
3: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: Έπιασε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Λέω Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
7: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
8: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
9: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
8: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
9: Nova FM 106.
8: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
9: Τμήμα προβολής
8: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
10: Nova FM.
11: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
12: Nova. Yeah. Nova FM.
13: Nova. Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
14: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
14: Έχω.
15: Μετά θα πάνε
14: εκστασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρεθι.
15: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
15: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάντος εδώ. Κουρουμουντού η κατάσταση. Σήμερα Δευτέρα.
14: Ποιο κουρουμουντού δεν γίνεται.
15: 12 του μήνα, 12 του Οκτώβρη. Ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα.
14: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί έτσι. Και από δάφτα έχουμε μπόλικα. Δεν έχουμε μόνο αμέ. Λοιπόν, ανακαλύφθηκε ένας πλανήτης που μοιάζει αρκετά με την πρώιμη Γη. Πρόκειται για έναν εξωπλανήτη που αψηφά, λέει, όλες τις προσδοκίες. Είναι ένας κόσμος λάβας, αλλά ταυτόχρονα είναι και κρύος. Μάλιστα, σου λέει, είναι ο ψυχρότερος κόσμος λάβας που έχουμε εντοπίσει ποτέ. Και διαθέτει ατμόσφαιρα και οι αστρονόμοι αναφέρουν ότι αυτός ο εξωπλανήτης έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που είχε η Γη όταν ήταν βρέφος. Δεν μου σχολιάζεις τίποτα.
15: Εγώ θα πω στους ακροατές έτσι αυτό που νιώθω. Έχετε ακούσει μέχρι σήμερα από όλες αυτές τις περιγραφές για πλανήτες που ψάχνουν, που βρήκανε, που μοιάζουν, που δεν μοιάζουν? Έχετε ακούσει κάποιο πλανήτη που σας τραβάει, ας πούμε, έτσι τη διάθεση να πεις θα φύγω αυτή από την παλιά Γη και θα πάω εκεί που είναι παράδεισος? Το έχετε ακούσει αυτό? Γιατί να φύγω από εδώ πέρα, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
14: Για να εξερευνήσεις.
15: Στην ξεραίλα, στο κάψιμο, στο κρύο.
14: Εγώ δηλαδή... δεν μπορώ να καταλάβω. Μου κάνει πολύ. Μιλάς με γλύφους, γέροντα, όχι για σένα. Ένας κόσμος λάβας που ταυτόχρονα είναι κρύος. Ο ψυχρότερος κόσμος λάβας.
15: Δεν θέλω. Εδώ πέρα και τραβάω τα μύρια όσα που είναι φυσιολογικές συνθήκες. Εδώ έχεις, ας πούμε, 10 βαθμούς και λες κρυώνω. Πάω εκεί που έχει μείον 150. Δεν πάμε καλά. Κοιτάξτε εδώ πέρα τον πλανήτη μας, να τον έχουμε καθαρό και ωραίο. Και αφήστε τους άλλους.

0: ότι υπάρχει πρόβλημα στο να βρούνε έτσι κάποιο τέρι εκεί έξω. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, υπάρχει απόγνωση θα έλεγα.
1: Έχω πρόβλημα μεγάλο.
0: Έτσι και απόγνωση επίσης.
1: Δεν μου φτάνει στα λακιά.
0: Κάθε τόσο ακούμε και διάφορα ας πούμε καινούργια. Λοιπόν υπάρχει μια καινούργια τάση να σου πω. Έτσι στην Αμερική. Λίμωνο. Σου λέει τώρα ο άλλος. Προσπαθούν τώρα να... να το διαφοροποιήσουν λίγο το ζήτημα πώς θα βρίσκουν εταίροι. Και σου λέει, αν ο άλλος διαβάζει ένα βιβλίο, έτσι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Για να το δούμε διαφορετικά λίγο αυτός που διαβάζει ένα βιβλίο. Έτσι, σου λέει, δεν μπαίνει στις πλατφόρμες, δεν βλέπει πολύ τηλεόραση, διαβάζει βιβλία. Όπα, μεγάλε, εδώ έχουμε θέμα. Κατάλαβες. Μην μπερδεύεστε με αυτές τις φωτογραφίες που ανεβαίνουν το καλοκαίρι από κάποιες που κρατάνε ένα βιβλίο και βλέπουμε όλα τα πόδια τους έτσι στην παραλία. Μιλάμε για βιβλίο κανονικό τώρα να διαβάζει. Λοιπόν, λέει καταρχήν ότι το 32% των Αμερικανών διαβάζει από 5 βιβλία και πάνω το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ στην Ελλάδα αυτό πρέπει να είναι γύρω στο 15%. Δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω. Λοιπόν,
1: ήταν αυτά τα πράγματα. Και με το πόσο ελεύθερο χρόνο σου αφήνει η δουλειά και η καθημερινότητα, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα
1: κοίταξε να δεις.
0: Κοίταξε να δεις, τώρα αντί για να έχεις το νου στο κινητό μπλα μπλα μπλα μπλου μπλου μπλου, καλύτερα βιβλίο σου λέει. Λοιπόν, είδανε λοιπόν όλα αυτά τα βιβλιοπωλεία.
1: Και
0: τι κάνουνε, καλούνε ελεύθερο κόσμο κάποιες μέρες. Αυτό το κάνουν και εδώ στην Ελλάδα, αλλά όχι βιβλιοπωλεία. Το κάνουν έτσι εταιρείες που βγάζουν λεφτά και κάνουν τέτοιο, πώς το λένε, ραντεβού στα τυφλά. Αυτό που μαζεύονται 10 άντρες, 10 γυναίκες και αυτό το γρήγορο το ραντεβού. Κάθε 5 λεπτά αλλάζουν.
1: Ναι,
0: αλλά εγώ το λέω στα ελληνικά. Αλλάζουν κάθε 5 λεπτά τέλος πάντων άνθρωπο και προσπαθούν να γνωρίσουν κάποιον που ταιριάζει. Αυτό το κάνουν τα βιβλιοπωλεία. Θεωρώντας ότι αυτοί που είναι εκεί μαζεμένοι είναι άνθρωποι που διαβάζουν λίγο πολύ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εγώ αν ήμουν ελεύθερος, ας πούμε, και να μην πήγαινα, δεν διάβαζα, ας πούμε, τόσο. Εγώ ένα βιβλίο το χρόνο. Έτσι, κυρίως το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα πήγαινα άμα ήμουν ελεύθερος, γιατί να μην πάω. Λοιπόν, επίσης αυτά τα βιβλιοπωλεία κάνανε και πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να σου βρουν τέρι. Έτσι, αλλά για να μπεις μέσα στην πλατφόρμα και να εγγραφείς, πρέπει να απαντήσεις 25 ερωτήσεις που έχουν πολύ μεγάλη σχέση και με βιβλία.
1: Α, για να δείξεις τα ενδιαφέροντά σου.
0: Ναι, βέβαια, για να ξέρει ο άλλος τι βιβλία διαβάζεις. Αστυνομικά, σε αρέσουν τα αστυνομικά, θα σε βάλω με αυτήν που της αρέσουν τα αστυνομικά. Οι άλλοι περιπέτειες, ξέρω εγώ. Οι άλλοι μυστηρίου. Οι άλλοι Άρλεκιν.
1: Για να δω που μπορώ να σε κουμπώσω καλύτερα.
0: Αυτό. Υπάρχει αυτή η σελίδα, λέγεται Read Me. Αυτή η σελίδα. Okay. Μία από τις σελίδες, εν πάση περιπτώσει. Ολόκληρη ιστορία για να γνωριστεί ο κόσμος, παιδιά. Απίστευτο.
1: Άμα είναι έτσι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν. Ό,τι τύχει. Μπορεί να δεις μια ωραία κοπέλα, ρε παιδί μου, στον δρόμο. Σταμάτα με το αυτοκίνητο, δώσεις το τηλέφωνο σου, πες μου άρεσες πάρα πολύ, σε παρακολουθώ, ξέρω κι εγώ μισή ώρα.
1: Α, σε παρακολουθώ, είναι στόκερ αγάπη μου.
0: Σε παρακολουθώ, δεν εννοώ με παρακολουθώ εκεί πέρα που πήγε το μυαλό σου, το άρρωστο. Σε παρακολουθώ, εννοώ σε είδα στον δρόμο. Δεν σε παρακολουθώ από πίσω, λες και είσαι άρρωστος. Έλεος μου αυτά τα πράγματα και τις έννοιες. Λοιπόν, σε παρακολουθώ, σε είδα μισή ώρα. Μπορεί να καθόταν σε ένα καφέ και να σηκώθηκε και πήγε βόλτα στην πλατεία, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις, και μετά όπως έφευγε, την βρήκες με το αυτοκίνητο, τυχαία. Γιατί έφευγες κι εσύ. Τι σταματάς, δίνεις ένα τηλέφωνο, λες, άμα θε αρέσει, πάρε με τηλέφωνο να συναντηθούμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Supernova Trucks.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις που έρχονται. Τελευταίο διάλειμμα έρχεται εδώ και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο, γιατί έχουμε πάλι νέα από το διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Έχουμε διάφορα εδώ. Έτσι, παρεούλα που σας κρατάμε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε νέα από το διάστημα. Μη φύγει κανείς.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
4: Mickey Mouse, ποντικάκι. Ants, μυρμηγκάκια. Shrek, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
6: More Nova FM.
7: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: Music.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Και τι έχουμε, Κοσμά, τώρα? Τι έχουμε?
2: Τώρα έχουμε σκέψη, πολύ σκέψη.
1: Νταρατατζούμ, είπα.
2: Παντρεύεται κάποιος?
1: Ειδήσεις από το διάστημα.
2: Α, ωραία. Οκ, για να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν,
2: να έχουμε κανένα πλανήτη, ξέρω. Μπας και πάμε.
1: Όχι,
2: πάλι.
1: Αυτή η είδηση που έχω, αφορά ειδικά την Ελλάδα. Διότι τι γίνεται? Διευρύνεται, λέει, το ενδιαφέρον ξένων εταιριών για παραγωγή δορυφόρων στην Ελλάδα.
2: Ωραία,
1: πώς σε φαίνεται
2: τέλεια
1: αυτό? Παλιά είχαμε αυτοκινητοβιομηχανίες.
2: Δεν ξέρω, παιδί μου, έχω αρχίσει και φοβάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έρχονται εταιρείες να επενδύσουν, αλλά αγοράζουν τη γη, ξέρω κι εγώ, 50 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Βέβαια. Αν θες εσύ να αγοράσεις σπίτι, την έκατσες.
2: Παίρνουν εταιρείες οι οποίες είναι κερδοφόρες και τις παίρνουν για ένα κομμάτι ψωμί και τις κάνουν δικές τους. Δεν ξέρω, φοβάμαι, πάρα πολύ φοβάμαι όλα αυτά τα έρχεται εταιρεία. Α, δίνουμε τα πετρέλαια, ανακαλύπτουν πετρέλαια, τα δίνουμε, δεν έχουμε μάθει ακόμα το καθαρό κέρδος που θα μπαίνει στην τσέπη του κράτους. Όχι σε ιδιωτικές εταιρείες ελληνικές δήθεν, αλλά στη τσέπη του κράτους. Πες μου, ρε φίλε, θα παίρνω 20% 30% δικό μου. Να ξέρω τι δίνω στον άλλον. Δεν τα έχουμε μάθει αυτά, οπότε κρατιέμαι πολύ σε αυτά τα θέματα.
1: Νομίζω καλά κάνεις. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε τώρα στο CNN Greece, τα διαβάζω, μία από τις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι η Hydrosat. Και ήδη στην Ελλάδα κατασκευάζουν τους δορυφόρους τους η φινλανδική ISAI και η βρετανοϊσπανική Open Cosmos. Και υπάρχει φυσικά και η ελληνική Prisma Electronics στην Αλεξανδρούπολη. Τι να σου πω, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν. Πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο.
2: Όταν είναι, θα το μάθουμε. Μάθαμε, το ζήτημα είναι πόσα εμείς θα
1: αποφεληθούμε από αυτό.
2: Ναι. Ναι, γιατί δεν υποφελούμαστε, απλά ξεπουλιόμαστε. Καταλαβαίνεις. Και με τις ευλογίες μας κιόλας, γιατί τους ξαναψηφίζουμε μετά. Καταλαβαίνεις.
1: Κατάλαβα.

0: Έχει συγγενείς?
1: Έχω.
0: Έχεις. Βεβαίως. Όλα καλά, εντάξει. Με το συγγενείς, ρε παιδί μου, είναι. Είναι καλή, ρε παιδί μου.
1: Όπως όλοι οι άνθρωποι, όπως όλοι. Υπάρχουν συμπάθειες και αντιπάθειες.
0: Μέχρι αντιπάθειες.
1: Δεν θα έλεγα αντιπάθειες. Άνθρωποι που συμπαθείς περισσότερο και άνθρωποι που δεν είσαι τόσο κοντά.
0: Έτσι. Συγγενείς όμως που σε έχουν πάρει μάτι την ώρα που κάνεις σεξ με κάμερες, δεν έχεις.
1: Ποιος ήρθε?
0: Αυτά είναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό
1: κάπου
0: είμαστε εμείς εδώ στην εκπομπή. Για να σας πούμε για τον Χέντερσον, ο οποίος είναι από το Κεντάκι.
1: Και ήντακαμε.
0: Έδωσε, ρε παιδί μου, στους συγγενείς του να μείνουν στο σπίτι του. Τους το παραχώρησε.
1: Ναι. Έτσι,
0: δεν μας λέει τώρα η πληροφορία για μια εβδομάδα, για ένα μήνα, okay. Για ένα χρόνο, αλλά τους το παραχώρησε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Λοιπόν, τον πήραν χαμπάρι όμως. Κάποια στιγμή, τι είχε κάνει αυτός? Είχε στο σπίτι του 15 κάμερες. Στην κρεβατοκάμαρα, στο μπάνιο. Οπότε κατήγραψε σεξ των συγγενών μεταξύ τους, έτσι εννοείται. Και γυμνάω το ζευγάρι γενικότερα μέσα στην τουαλέτα. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μα και αυτή η ησυχία δεν είχανε.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι να κάνουν σεξ γιατί υπάρχει περίπτωση να σε παρακολουθεί ο συγγενής σου?
1: Που νιώθεις και είναι θεωρητικά μια ασφάλεια, έτσι. Ο συγγενής, χώρο...
0: ναι, ο συγγενής εντωμεταξύ δεν ήταν καμιά φτωχάντζα. Έτσι, δεν είναι από αυτούς που λες, εντάξει μωρέ, καμιά φτωχάντζα θα είναι. Έτσι, ήταν, δεν είναι πλέον, CEO σε μεγάλη εταιρεία. Ποτόν.
1: Αυτά είναι.
0: Το ξέρεις, τον Bourbon. Το οποίο αγοράστηκε από την... παιδιά, από την Καμπάρη, δεν είμαι σίγουρος να σας πω, αλλά μεγάλες εταιρείες. Είναι CEO εκεί. Ήτανε, εν πάση περιπτώσει. Ο τύπος λοιπόν κατέγραφε αυτούς, τον πιάσανε. Μπήκανε μέσα στις κάμερες, όπου βρήκανε πάρα πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που πιστεύανε ότι θα βρούνε. Καταρχήν βρήκαν τον ίδιο το CEO να κάνει σεξ με άλλες γυναίκες, παρόλο που ήταν παντρεμένος. Και το καλύτερο, βρήκαν άσχετους ανθρώπους, άσχετες γυναίκες με άσχετους άντρες, να κάνουν σεξ στο σπίτι. Τι σπίτι ήταν αυτό?
1: Θα αρχίσω να βλέπω με άλλο μάτι τις καταστάσεις και τις προσκλήσεις.
0: Εννοείται ότι απολύθηκε από την εταιρεία, έτσι μόλις θα ανακαλύψαν αυτά.
1: Έλα, δεν σε πιστεύω.
0: Τι να πω, παιδιά, τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω? Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Τι συμβαίνει?
1: Χαμός. Nova FM.

0: Για τις δύο προηγούμενες ώρες της Δευτέρας εδώ ήμασταν.
1: Παρεούλα τις περάσαμε, ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
0: Εδώ, Κοσμάς και Δραμάδος, αύριο εδώ επίσης.
1: Και θέλω να δώσεις βάση, αύριο Τρίτη και 13, έτσι.
0: Θα μας πάει στραβά.
1: Πάρε την κρίνια σου όλη, ετοίμασέ τη για να τη σερβίρεις.
0: Δεν νομίζω, πρέπει να το ξορκίσουμε αυτό το κακό, δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε, αυτό είναι το σίγουρο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να το πούμε και αυτό.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Και σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
4: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
4: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
3: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: We're going to now pause for a commercial break.
6: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
7: Πουλούρι! Πουλούρι!
8: Πουλούρι!
9: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
10: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
11: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
10: Αρτοποιεί ο Τζούρικας. Βεζί.

0: το φεστιβάλ Σινετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Σινετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him.

0: Αναγαβρασία και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε αυτό το φαντασμαγορικό γεγονός που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Christmas Theater και θα έχει ως θέμα την K-pop μουσική σκηνή. Αγαπάμε πάρα πολύ K-pop και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε με την Ίσνα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και αυτό το τραγούδι είναι από τα πιο γνωστά της χρονιάς. Όταν ο Σαμ Φέντερ έγραψε το Rain Me In το 2021, δεν πίστευε καν ότι το κομμάτι αυτό είχε τη δυνατότητα να γίνει single. Η Ολίβια Ντίν διάλεξε αυτό ακριβώς. Σαμ Φέντερ και Ολίβια

πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Μας πήγε πίσω στο 1982 και δεν μπήκε τυχαία. Με τις διακοπές του καλοκαιριού δεν αναφερθήκαμε, δεν προλάβαμε να αναφερθούμε σε αυτή τη μεγάλη τραγουδίστρια της country που έφυγε από τη ζωή στο τέλος του Αυγούστου σε ηλικία 80 χρονών. Μιλάμε για την Dolly Parton, εδώ μαζί με τον αείμνηστο Kenny Rogers. Έχουν φύγει και οι δύο πλέον από τη ζωή. Balance in the Stream από το 1982 και άλλο ένα από την Dolly Parton. Dolly Parton που δεν ήταν απλά μια τραγουδίστρια της country, ήταν ολόκληρη εποχή, 9 to 5.

διαχρονικά κομμάτια και πάρα πολύ αγαπημένα. 1976, αυτό που μόλις ταρακούσαμε από τον Stevie Wonder, που από ό,τι διάβασα ετοιμάζει ή νέο σίγγλ αλλά και νέο άλμπουμ ίσως μέσα στην επόμενη χρονιά, θα δείξει. Sir Duke, ένα τραγούδι αφιερωμένο στον αείμνηστο Duke Ellington. Και κάτι παραπάνω από $1,000,000 προσέφερε η Σακίρα για την ανοικοδόμηση σχολείων στην Κολομβία μετά από τον φωνικό σεισμό. Πάρα πολύ καλά έκανε η κοπέλα. Έτσι, να μην έχουμε τα χρήματα μόνο για πάρτι μας, να βοηθάμε και τον κόσμο γύρω-γύρω που έχει ανάγκη. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Σακίρα υποστηρίζει την εκπαίδευση στην πατρίδα της μέσω δωρεών και φιλανθρωπικών δράσεων, καθώς έχει χρηματοδοτήσει στο παρελθόν και τη λειτουργία και την κατασκευή σχολείων σε τοπικές κοινότητες. Και τι και αν τελείωσε το Μουντιάλ τον Ιούλιο, η Σακίρα εξακολουθεί να ακούγεται και να χορεύεται με αυτό το τραγούδι. Die Die μαζί με τον Burna Boy, και αμέσως μετά η συνεργασία Bernie Sings και Tom Mees που θα μας πάει σε break.

0: Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Nova FM.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: Με εμπειρία και γνώση, για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
5: Εργαλεία Κανελής.
4: Για το συνεργείο
5: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
4: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
5: Εργαλεία Κανελής.
4: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
5: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
4: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
6: Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
7: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
7: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
7: Τμήμα προβολής
3: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
1: More Nova FM.
8: Rocking seriously.
9: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
10: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
11: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
3: Frictoria.com Data Center Services.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
12: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: Old School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
1: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζήρη στο Nova FM.

0: Now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
1: Nova FM.
2: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
1: Supernova rocks.

0: Betplay. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraser Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

The Kid LAROI σε μια καινούργια εκτέλεση όμως με την τραγουδίστρια του R&B και η Λάνη Γκέρνς. Και μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές μας βρίσκεται και στο Instagram starblack@gr. Αυτό ήταν περσινή επιτυχία Joe και End of Beginning. Αμέσως μετά ένα flashback στα 80's.

Ένα υπέροχο τραγούδι από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και το γυναικείο συγκρότημα Heart, These Dreams. Και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, το 25% των εργαζομένων έχουν βιώσει κάποια στιγμή στη ζωή τους στρες εξαιτίας της δουλειάς. Πάρα πολύ άγχος και στρες, δυστυχώς. Ένα ποσοστό που αυξάνεται όταν κάποιος νιώσει και εξάντληση. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει γίνει viral στο TikTok ένα κοκτέιλ, το οποίο ονομάζεται κοκτέιλ κορτιζόλης και υπόσχεται να μειώσει το στρες. Ένα φρέσκο και νόστιμο ρόφημα λοιπόν που κατασκευάζεται από λεμόνι και νερό καρύδας. Από ό,τι ακούγεται έχει τη δύναμη να εξοδετερώσει την κορτιζόλη, δηλαδή το άγχος. Χυμός λεμονιού λοιπόν σε συνδυασμό με νερό καρύδας για να μειώσετε το άγχος σας. Δεν το έχουμε δοκιμάσει, αλλά όποτε νιώσουμε έντονο στρες, να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε. Steve Lacy.

Without a Face, ακριβώς από την καρδιά της δεκαετίας του 80, ο Billy Idol, που πλέον είναι 70, αλλά είναι γεμάτος ενέργεια. Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, τους θαυμάζω, που παρά την ηλικία τους δεν τα βάζουν κάτω. Και αν είστε πρωινός ή βραδινός τύπος, ευθύνεται η γενετική, βασικά ευθύνεται το εσωτερικό βιολογικό σας ρολόι. Αν έχετε βιολογικό ρολόι που λειτουργεί ελαφρώς λιγότερο από 24 ώρες, είστε από τους τύπους τους πρωινούς που λέμε ότι κοιμούνται νωρίτερα αλλά και ξυπνάνε νωρίτερα και απολαμβάνουν το πρωινό. Αντίθετα, όσοι έχουν βιολογικό ρολόι ελαφρώς περισσότερο από 24 ώρες, είναι να είστε βραδινοί τύποι σαν και εμάς. Μπορείτε να μένετε ξύπνοι αργότερα το βράδυ και να ξυπνάτε όμως αργότερα το πρωί. Συνεχίζουμε με μια ονειρική μπάντα που σχηματίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2007. Ταξιδιάρικη μπάντα με ονειρεμένα κομμάτια όπως αυτό, The Dream. Αυτή είναι η Steel Corners.

0: Μαυρασία και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Nova FM. We're gonna now pause for a commercial break.
2: Πετάγομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι? Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
3: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
3: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι. More. Nova FM.
2: Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
4: Nova FM.
5: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
6: Η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
7: Στο Internet and Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Blood Stream στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Η Alicia Grace, μόνο 18 χρονών, από την Καλιφόρνια. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Θα ακούσουμε κι άλλα στο μέλλον. Εξάλλου το κορίτσι το έχει το πακέτο. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και back to back Taylor Swift.

Teddy Sims, Mr. Note It All. Είναι αυτό που λέμε ξερόλας, αυτός που τα ξέρει όλα. Από τους πιο τοξικούς χαρακτήρες ever. Χαμηλώστε λίγο, χαμηλώστε. Υπάρχουν κι άλλοι γύρω-γύρω που δεν τα ξέρουν όλα, αλλά πρέπει να τους ακούμε, γιατί η γνώμη τους είναι σεβαστή. Ίσως πιο σεβαστή από εσάς τους ξερόλες. Duran Duran, αγαπημένη διασκευή στο Evil Woman των ELO πριν από περίπου 2 χρόνια.

διαχρονικό disco classic I Want Your Love από τους SICK, από το δεύτερο, αν θυμάμαι καλά, άλμπουμ τους SICK από το 1978. Να και το κιθαράκι του Νάιλ Ρότζερς. Εν τω μεταξύ, έτσι για την ιστορία, να σας πούμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν αρχικά να το τραγουδήσουν οι Sister Sledge, αλλά τελικά το πήραν οι SICK και οι Sister Sledge γνώρισαν επιτυχία με το He's a Greatest Dancer. Έτσι να τα λέμε και αυτά για την ιστορία του κάθε τραγουδιού. Ό,τι θυμόμαστε δηλαδή, και πάμε Σουηδία με ένα μελαγχολικό κορίτσι. Την αποκαλούν η πιο μελαγχολική τραγουδίστρια της Σουηδίας. Είναι πάρα πολύ αγαπητή σε μας, η Tove Lo. Η Tove Lo εδώ συνεργάζεται με τον Γάλλο παραγωγό Stromae. De Fleur. Και πάμε σε break.

Προλαβαίνουμε να βάλουμε άλλο ένα πριν πάμε σε διάλειμμα. Το βίντεο κλιπ είναι AI, βασίζεται στην κορεάτικη τεχνολογία, αλλά αξίζει να το δείτε. Fantasy Surreal και Out of Sign.

0: Βρεσέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Nova FM.
2: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: More Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
5: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία κανελής και θα το βρεις.
10: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη

0: music.
1: Η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Τελφαγουέ από τους Tepper City. Ένα κομμάτι που ακούγεται πάρα πολύ στις ψηφιακές πλατφόρμες όπως το TikTok, έχει γίνει viral, θα λέγαμε, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.

Τζάτζα, τι σημαίνει δεν έχω ιδέα. Πάντως είναι πολύ εθιστικό. Αυτή ήταν η Άγια Νακαμούρα, Γαλλίδα τραγουδίστρια με καταγωγή από το Μπαμακό του Μάλι και γεννημένη 10 Μαΐου του 1995. Λέμε και διάφορες χρηστικές ειδήσεις όταν βρίσκουμε κάτι που μας ενδιαφέρει και γενικά είμαστε της φιλοσοφίας να μην πετιέται τίποτα, πόσο μάλλον από φαγητό. Σας έχουμε λοιπόν ένα tip για να φρεσκάρετε το ψωμί που έχει μπαγιατέψει. Το βρέχετε λίγο για να αποκτήσει υγρασία και στη συνέχεια το βάζετε στο air fryer στους 180 βαθμούς για 5 λεπτάκια ή στα μικροκύματα για 30 δεύτερα. Το ψωμί θα γίνει ξανά φρέσκο με μαλακή ψύχα και τραγανή κόρα. Αφού το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε να ξεκουραστεί, όπως έλεγαν και οι γιαγιάδες μας, για 3-4 λεπτά και στη συνέχεια το καταναλώνετε. Ωραίο κόλπο που λειτουργεί άψογα κυρίως σε μπαγκέτες και χωριάτικα ψωμιά. Να τα λέμε κι αυτά. Γενικά δεν μας αρέσει να πετάμε τίποτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας.

σας αφήνω με μια βουτιά στο χρόνο 1982 σε παραγωγή Trevor Lawrence, το συγκρότημα των Pointer Sisters. I'm so excited. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι πρωτοκυκλοφόρησε τέτοια εποχή το 1982 και έφτασε μέχρι το νούμερο 9 στα Hot 100 του Billboard. Έλενα Γαβρεσέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα, να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

0: Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Nova FM. Η ώρα είναι 12.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Μετάγομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
6: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Φεστιβάλ Σινεντόκ Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Σινεντόκ Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αμτς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
5: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στον Nova FM.
6: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
7: Welcome to the fantastic plastic world.
8: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
9: Mind the gap, mates.
10: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
9: Με την Ήρο Σεφαλίδη, στο Nova FM, στους 106.
11: Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
12: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
13: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
14: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
15: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
16: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

0: Nova FM.
1: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ψυχεδελική soul, ενίοτε αποκαλούμενη και black rock. Ένα είδος της μουσικής soul το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της soul με αυτά του ψυχεδελικού rock. Έκανε την εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και συνεχίστηκε τη δεκαετία του 70 παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τόσο της soul όσο και του funk με κύριους εκφραστές στις εκρηκτικές παραγωγές του Norman Whitfield, τους Funkadelic και φυσικά του Sly and the Family Stone. Τι κι αν έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από τότε. Η Monophonics, αυτή η εξαμελής καλιφορνέζικη μπάντα, επιμένει soul και ψυχεδελικά. Σχηματίστηκαν το 2005, αρχικά ως μια καθαρόιμη instrumental μπάντα και πολύ γρήγορα διακρίθηκαν για το στιβαρό funk ήχο με τις στιλιστικές αναφορές στις περασμένες δεκαετίες, αλλά και το σταθερό πάτημά τους στη νέο soul σκηνή. Στις μέρες μας επιστρέφουν δυναμικά με το νέο τους άλμπουμ με τίτλο In Your Brain. Προσθέτουν στίχους στις συνθέσεις τους και ως ισότιμα μέλη της εξαιρετικής Ubiquity Records στέλνουν χαιρετίσματα στον Sly Stone και την παρέα του. There's a riot going on.

0: FM. My definition of a boombastic jazz style.
1: Ορισμένα αξεσουάρ είναι εντελώς απαραίτητα για το κατοικίδιό σου. Εξοπλίσου κατάλληλα. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
5: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
4: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
5: Noodles to walk με φρέσκο μοσχάρι.
4: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
5: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
4: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
5: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
4: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
5: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 24 21 0 20 021.
5: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
4: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
6: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 58 319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
7: More Nova FM.
8: Rocking seriously.
9: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
10: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
11: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
12: Frictoria.com. Data Center Services.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
15: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: Old School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
1: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στο Nova FM.
2: For something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.

Supernova Trucks. Nova FM.

your heart desires. Just remember.

0: Nova FM. Η ώρα είναι μία. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
6: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
5: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
7: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
11: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
12: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: Cool Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
1: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στο Nova FM.
2: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
3: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
5: Και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.

Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: FM. Nova FM.
1: Al tavolo magro di Zurica, belli canniscati.
2: Pulluri!
3: Pulluri!
4: Pulluri!
5: Pulluri!
6: Γιατί κακάτα ψέματα γι' αυτό είναι και οι ουρές και το κουλούρι.
7: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
8: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
7: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: More Nova FM.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: for a commercial break.
1: Φαντάζομαι μέχρι το Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι. Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και
2: οι ουρές
1: για το κουλούρι.
2: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
3: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
2: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: χωριά του Πηλίου μέχρι τα νησιά των Σποράδων, το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν ταξιδεύει το ντοκιμαντέρ σε όλη τη Θεσσαλία με δωρεάν προβολές, συναντήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες. Ακολουθήστε τη διαδρομή του Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
3: για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ,
2: τηλέφωνο
4: 24-230-653-53,
2: εν πλώ, pilion.gr.
5: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
6: Με εμπειρία και γνώση, για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Εργαλεία Κανελής.
6: Για το συνεργείο
0: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
6: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
0: Εργαλεία Κανελής.
6: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
0: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
6: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
5: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
4: Από τα χωριά του Πηλίου μέχρι τα νησιά των Σποράδων, το φεστιβάλ Συνεντό Κάραβαν ταξιδεύει το ντοκιμαντέρ σε όλη τη Θεσσαλία. Με δωρεάν προβολές, συναντήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες. Ακολουθήστε τη διαδρομή του Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
5: More Nova FM.
6: Old School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
7: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στο Nova FM.

0: Sweet Moskva.
1: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ Christmas και τρεμάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
4: Και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
5: Welcome to the fantastic plastic world.
6: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
7: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
8: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
9: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
10: Μην αγοράζεις κατοικίδιο, υιοθέτησε. Pet Shop 126, Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
11: Nova.
12: Yeah.
11: Nova.
12: Nova. Nova. Nova. Nova.
13: Rocking seriously.
14: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
15: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
16: Πουλούρι. Πουλούρι. Πουλούρι. Πουλούρι.
17: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
18: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
19: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: Σήμερα ξεκινήσαμε λοιπόν με Animals και Eric Burdon. Believe me, baby. I know it, baby. You know it too. Εδώ Βόλος, Nova FM, rocking seriously.
1: Nova FM.
0: Καθημερινώς, λίγο μετά τις 2 το απομεσήμερο, στους 106 μεγακύκλους από το Πήλιο για την κεντρική Ελλάδα, για τη Βόρειο Εύβοια, και στο Nova FM 106.gr, στο δίκτυο και τα Android για την υπόλοιπη Ηφείλιο.

σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Rocking Seriously, Rocking με απόστροφο, θα βρείτε βιντεάκια, μουσικά βιντεάκια, τραγούδια, γενικώς μουσικά θέματα.

can run, run, run. Grateful Dead. Ναι, αυτή η εκπομπή είναι απλώς, φιλοδοξή τουλάχιστον, να είναι απλώς ένα ευχάριστο παραθυράκι στην χρυσή εποχή, τότε που η μουσική ήταν μουσική. So we're gonna have a good time.

από το Notice to Appear του John Mayall, ένα δίσκο ηχογραφημένο στη Νέα Ορλεάνη με πληθώρα μουσικών. Και να και το φινάλε του πρώτου μέρους.

0: Καλή εβδομάδα, είπαμε. Είπαμε με αυτό το πρώτο μέρος που έρευσε στρωτά, μελωδικά και μας έφερε στη γρήγορη βόλτα μας εδώ γύρω. Rocking
1: Seriously με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
2: Μετά το μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
3: Τρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
5: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: ψέμα, αλλά γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
0: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
0: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
0: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
4: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
5: More Nova FM.

0: Old School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
1: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζήρη στο Nova FM.

0: now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Escape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
6: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
7: Nova FM. Nothing like it. Nova Music.
8: Rocking Seriously.
9: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
10: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
11: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
12: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
13: Frictoria.com Data Center Services.
14: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
15: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
16: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
17: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

Pop Sound 70. Ένας δίσκος σε κόκκινο διαφανές βινήλιο. Άρχιζε με αυτό. Αυτή ήταν η Chicago. Γι' αυτό σας λέω, αυτή η εκπομπή τριγυρίζει γύρω στο 1970 με ροκές διαλεκτές. Γύρω στο 1970, τότε δηλαδή που η μουσική ήταν μουσική. I'm a man. Μας παίζουν οι Chicago. Εδώ Βόλος. Rocking seriously.

αυτή λοιπόν ήταν η Chicago, με τους οποίους ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος του Rockin' Seriously σήμερα. Η Chicago πριν τη μετάλλαξή τους εκεί γύρω το 1973.

Stevie Ray Vaughan, λέει, έβαζε, χρησιμοποιούσε τις πιο βαριές, τις πιο χοντρές χορδές στη κιθάρα του. Και για να είναι, να μπορεί να την bend the jam, κούρδιζε την κιθάρα σε χαμηλότερο τόνο, οπότε έπιανε τα κόρτα σε διαφορετική θέση από ότι αν ήταν κουρδισμένη κανονικά. Πολλές δε φορές που κατέστρεφε τα ακροδάχτυλά του, επισκεύαζε την πληγή του στους κάλους του με κόλλα στιγμής και σόδα, ακραία μέτρα. Stevie Ray Vaughan, Riviera Paradise. Και μετά από κάτι τέτοιο, πώς αλλιώς, τι να ακολουθήσει και πώς να κλείσουμε.

band of gypsies. Hendrix Cox Barry Miles. Το κυκνιονάσμα του Jimi Hendrix. A band of gypsies. Αυτά για σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα, να είστε καλά.

0: Talking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
6: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
7: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
8: Nova FM.
9: Η ώρα είναι 3.
10: We're gonna now pause for a commercial break.
11: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
12: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
11: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
12: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
11: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
12: Spring rolls. Πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
11: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
12: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
11: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
12: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
12: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
11: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
13: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
14: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
13: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
14: Nova FM 106.
13: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
14: Τμήμα προβολής
13: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
15: More Nova FM.

0: Old School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
1: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στο Nova FM.

0: now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
4: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
5: Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.
6: Welcome to the fantastic plastic world.
7: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
8: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
9: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
10: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ψυχεδελική soul, ενίοτε αποκαλούμενη και black rock. Ένα είδος της μουσικής soul το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της soul με αυτά του ψυχεδελικού rock. Έκανε την εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και συνεχίστηκε τη δεκαετία του 70 παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τόσο της soul όσο και του funk με κύριους εκφραστές στις εκρηκτικές παραγωγές του Norman Whitfield, τους Funkadelic και φυσικά του Sly and the Family Stone. Τι κι αν έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από τότε. Η Monophonics, αυτή η εξαμελής καλιφορνέζικη μπάντα, επιμένει soul και ψυχεδελικά. Σχηματίστηκαν το 2005, αρχικά ως μια καθαρόιμη instrumental μπάντα και πολύ γρήγορα διακρίθηκαν για το στιβαρό funk ήχο με τις στιλιστικές αναφορές στις περασμένες δεκαετίες, αλλά και το σταθερό πάτημά τους στη νέο soul σκηνή. Στις μέρες μας επιστρέφουν δυναμικά με το νέο τους άλμπουμ με τίτλο In Your Brain. Προσθέτουν στίχους στις συνθέσεις τους και ως ισότιμα μέλη της εξαιρετικής Ubiquity Records στέλνουν χαιρετίσματα στον Sly Stone και την παρέα του. There's a riot going on.

0: Viva FM. Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
2: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
3: Nova Mellow.

0: going to now pause for a commercial break.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Στου παιδιού μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76-273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
5: More Nova FM.
6: 1, 2, 1, 2.
7: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.

0: κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
3: Mind the gap, mates.
4: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
3: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM, στους 106.
5: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.

0: Nova FM.
1: Το φεστιβάλ Σινετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Σινετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
4: More Nova FM.
5: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
6: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
7: Με ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
8: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Έχω
9: μετά θα πάνε
8: εκστασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέει, ρε φίλε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
10: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
11: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM 106.

0: We're gonna now pause for a commercial break.
1: Όταν πας για καφέ, έχει μαζί σου ένα πτυσσόμενο πιατάκι για να βάλεις στο σκύλο σου νερό. Μην του βάζεις να πίνει νερό σε σταχτοδοχεία. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: More Nova FM.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
2: Nova FM.
3: Back to the music. Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 6.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
3: 24-230-653-53
1: enplopilion.gr.

0: φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: Nova FM.
4: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
5: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
6: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στον Nova FM.
7: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού. Στον Nova FM.
8: Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.

Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ψυχεδελική soul, ενίοτε αποκαλούμενη και black rock. Ένα είδος της μουσικής soul το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της soul με αυτά του ψυχεδελικού rock. Έκανε την εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και συνεχίστηκε τη δεκαετία του 70 παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τόσο της soul όσο και του funk με κύριους εκφραστές στις εκρηκτικές παραγωγές του Norman Whitfield, τους Funkadelic και φυσικά του Sly and the Family Stone. Τι κι αν έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από τότε. Η Monophonics, αυτή η εξαμελής καλιφορνέζικη μπάντα, επιμένει soul και ψυχεδελικά. Σχηματίστηκαν το 2005, αρχικά ως μια καθαρόιμη instrumental μπάντα και πολύ γρήγορα διακρίθηκαν για το στιβαρό funk ήχο με τις στιλιστικές αναφορές στις περασμένες δεκαετίες, αλλά και το σταθερό πάτημά τους στη νέο soul σκηνή. Στις μέρες μας επιστρέφουν δυναμικά με το νέο τους άλμπουμ με τίτλο In Your Brain. Προσθέτουν στίχους στις συνθέσεις τους και ως ισότιμα μέλη της εξαιρετικής Ubiquity Records στέλνουν χαιρετίσματα στον Sly Stone και την παρέα του. There's a riot going on.

0: Nova FM.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

0: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Mickey Mouse. Ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και ΣΕΠΑ και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
2: More Nova FM.
3: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.

0: pause for a commercial break.
1: More Nova FM.
2: Mind the gap, mates.
3: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
2: Με την Ήρα Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
4: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.

0: Δευτέρα Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και electronic. Στο Nova FM 106.
1: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

Old School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.

0: Old School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
1: Nova FM. Όταν βγάζεις το σκύλο σου βόλτα, έχει πάντα τα κατάλληλα μέσα για να μαζεύεις τα περιτώματά του και λίγο νεράκι αν χρειαστεί να ξεπλύνεις τα ούρα του. Pet Shop 126, Γιάννη Δήμου 126, τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη.

0: είμαστε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
1: More Nova FM.
2: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.

School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.

0: Cool Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
1: Nova FM. Η ώρα είναι 8.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
4: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
4: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
3: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: FM. We're going to now pause for a commercial break.
4: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
6: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
8: More Nova FM.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
11: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζήρη. Στο Nova FM.

School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.

0: Cool Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
1: Nova FM.
2: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
3: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
2: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
3: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
2: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
3: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
2: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
3: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
2: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
3: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2421-0-20-021.
3: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
2: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
1: More Nova FM.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Cool Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.

0: Old School Mondays. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Nova FM.
1: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 9.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
5: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
6: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
5: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
6: Nova FM 106.
5: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
6: Τμήμα προβολής
5: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
7: More Nova FM.
8: One, two, one, two.
9: Говорит и показывает Москва.
10: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
11: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
12: Nova.
13: Yeah.
14: Βραδινός Γκαϊφές, Δευτέρα βράδυ, 9 με 10, με τον Κώστα Ματζέρη, στο Nova FM.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Βραδινός Γκαϊφές εδώ. Μια ακόμα Δευτέρα του Οκτώβρη. Για μια ωρίτσα μουσικής μέχρι τις 10. Σήμερα έτσι με διάφορες επιλογές, κυρίως νέες κυκλοφορίες από το χώρο του hard rock, του metal, progressive και μη. Στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής είναι ο Κώστας Ματζήρης. Καλημάς ακρόαση.

Αυτή που ακούσαμε προηγουμένως ήταν η Καναδί Spell, Wretched Heart, φετινός τους δίσκος, και Exquisite Corpse, έτσι με πιο occult rock ρυθμούς ξεκινήσαμε. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια με τους Αθηναίους Jehovah on Death, νέος δίσκος, Λακρυμάστε Όρο.

Αυτή που ακούσαμε μόλις ήταν η τετράδα από το Σικάγο του Ιλινόι Ρέζν, οι οποίοι επέστρεψαν φέτος με τον τέταρτο τους δίσκο Cycles in the Infinite Dream. Ένα πολύ καλό μείγμα έτσι ψυχεδέλειας και doom με φοβερό σαξοφωνάκι αγαπημένο πάντα. Και συνεχίζουμε με κάπου στη Νορβηγία, όπου τον καιρό αυτό και για κάποια χρόνια τώρα ανθίζει μια πολύ ωραία έτσι αναβίωση της ρετροψυχεδέλειας, του παλιού καλού ροκ, με πολλές αξιόλογες μπάντες στον χώρο. Και την ώρα ακούμε τους Γιώργιο, νέος δίσκος φετινός και τρέχει.

κλείσιμο λοιπόν του πρώτου ημιώρου του απόψινου βραδινού καϊφέ έχουμε τον Ιταλό Μάργκο Ράγνι, πολυοργανίστα, συνθέτης, έχει βγάλει μπόλικα άλμπουμ. Για την ώρα θα ακούσουμε την τελευταία του δημιουργία, το Radical Act, και το τραγούδι The Machine Grinds On. Εμείς θα πούμε μετά το μικρό διάλειμμα.

0: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-020-021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: More. Nova FM.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: nothing like it.
1: Not even remotely like this.
0: Nova Music.
2: Βραδινός Guy Fes, Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στον Nova FM.

Βραδινούς καϊφές, εδώ είμαστε και πάλι μέχρι τις 10 με μουσική. Και ξεκινάμε δεύτερο ημίωρο με Superband, Black Country Communion, Glenn Hughes, John Bonamassa, Jason Bonham και Derek Serenian. Hard Rock, το τραγούδι Stay Free.

Αυτοί που ακούσαμε ήταν οι Καλιφορνέζοι Coffin Hunters, νέος δίσκος Cosmic Dawn και Skeleton Key του τραγούδι. Και θα συνεχίσουμε με τους πολύ αγαπημένους Phantom Spell, ουσιαστικά το project του Βρετανού Kyle McNeil, τραγουδιστή και κιθαρίστα των Seven Sisters, με βάση την Ισπανία πλέον, οι οποίοι θα εμφανιστούν στο Καφέ Σαντάν 24 Οκτώβρη. Μην τους χάσετε. Κυκλοφόρησαν νέο δίσκο, Heather and Heart. Φαντάζομαι να παίξουν πολλά τραγούδια για το εκεί. Για την ώρα ακούμε κάτι από το ντεμπούτο τους, το Immortals Requiem και το Seven-Sided Mirror.

Σουηδία είμαστε λοιπόν. Ακούσαμε τους Maida Vale 2024 και Sun Dog ο δίσκος, Daybreak το τραγούδι. Και παραμένοντας Σουηδία, ακούμε τους The Night Flight Orchestra, κλασικό αόρα hard rock, έτσι λίγο μπόλικο Europe μέσα βασικά. If Tonight Is Our Only Chance 2020.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται απόψινός βραδινός γκαϊφές. Κρατήσαμε για τέλος τους Νορβηγούς Major Parkinson. Είναι ο έκτος τους δίσκος από το 2008 που ντεμπουτάρανε. Βαλέσα, Chapter 2, Viva the Apocalypse. Και showbiz το τραγούδι, έτσι σε πιο θεατρικό metal που αγγίζει τα όρια της power metal, τη ρίλας, ώρες-ώρες, το οποίο είναι κάτι που λατρεύουμε φυσικά. Εμείς θα πούμε την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, 9 με 10, με κάτι παρόμοιο, κάτι διαφορετικό, ανάλογα τα κέφια. Στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής ήταν ο Κώστας Ματζερής. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καληνύχτα.

0: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζήρη. Στο Nova FM.
1: Η ώρα είναι 10. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
3: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
3: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: We're going to now pause for a commercial break.
5: Το φεστιβάλ Συνεντό Κάραβα.

0: επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντό Καραβάν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
2: 24-230-653-53
1: εν πλώ, πίλιον.gr.

0: Ειδικό σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Στο παιδί μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούργια Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: More Nova FM.
6: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
7: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
8: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
9: Τέρα Incognita, κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Το Nova FM 106.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Mind the gap, mates.
2: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
1: Με την Ήρο Σεφαλίδη στο Nova FM στους 106. Nova. Yeah.

0: Nova FM.
1: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Rocking Seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: More Nova FM.
6: Mind the gap, mates.
7: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
6: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
8: Και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boom.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές,

0: συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: More Nova FM.
4: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
5: Rocking Seriously.
6: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

0: κόκκινη. Γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
1: Nova. Nova FM.
2: More Nova FM.
3: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.

Music of colors. Music of colors.

0: Welcome to the fantastic plastic world.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Nova. Nova FM.
1: More. Nova FM.
2: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, Κρισμάς και Δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
0: Nova. Yeah.

0: Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.
3: Supernova Rocks.

0: μαγική ταχύτητα σκοτώνει. Η ώρα είναι 3. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.